0: μην του λαβεί μου. Άκουβε σήμα για όλα όλα τι λέγει χαγιαδιακού. Έχα τη γυλόψη μα για εγώ. Να άλλα λου, για αν υπήκαλω. Πήλα τα όγα τα κτίνα εγώ. Άκουβε άλλο τι κοιτάω. Του λαβεί μου. Χάνανου, του λίβει γυλόψη μα. Μα ότσι μου άχασε μου και εγώ. Άκουβε άλλο, χάνανε. Νίκο, κάγιο καλά ότι λέγω. Πήλα τα όλα μας και για όλα ότι λέγω. Τι τα μαγειοκία με κόκκεν σου γιο με ο χάνο ακουφίνα καγιά γέμι χαογι με τσέγα για αυτούς αγωτή
1: Χάνο λίκη ατάβανε πάνω από τα να χωπιά σου τα ονέρτη λόγω τέκανε επιολάρτη με χάνο του είναι πάνω έξι με βάτα να χωπιά σου τα ολάρνεγα
0: Α, πάκνα σημαντή, ατσιλή ο γεγίγασε, τα μάουνα λάκπαλα γεγίγασε. Πήγω ότι τα βάλει λάξου τη λό. Coast Guard λόγω κολλημή. Και τη λόγω του ηλού. Coast Guard μου αλλημή. Ακίνα με τα λόγω του ηλού. Ούλου λόγω του ηλού. Coast Guard μου αλλημή. Λόγω χακτή λόγω. Σάλα χαότι χαγάς βάλει λάξου. Κουλά ρεύτη τα βάλει λάξου πάλι τσου τη λό. Τα άβομα. Coast Guard τα μάνι λιτόκτα.
1: Tema umir jamu kataula kabanila tama nailin no aliane to say yo
0: aliane to say yo grandpa me simatini I you are be luck to ya na to grandpa mo mitak to me sana me ilo kitala yo me mata mancha me ay simala yo me gama ak na kilaw niya nga ta ati sakwi ulit ni masana mi ayo apiw yalaw yung mi gama ak na kilaw niya nga nate matsena umiak yu mo nalali ali gama grandpa li alak ti yu yaku
1: aliyani ili sa piyapos ko na ta rakki kano tuyo napi ko tiging itan ni ili sikan na gama tuwa ko
0: Tena tamani laptop yung ma kau yung mangita kaloka eh ni kano yung mga ka kiki gumagot si takubit sabi yung masulusi ka siya kapin lol yan ako tuso niyo pina siya pa yung alo katato yung masulusi takunya gumagot si ka siya mula ko si 22 milagot tamani laptop nakukmi
1: kaya na may tiyak kagilil sa pi tapo na wakalo di ko to sakso ko tigil do tapos sa kong nakatara ki ulo ko tiyan na ako din
0: asyo ko yung pitaw nakukmi
1: bye ila nakukmi kili sa pi napalok dan yung utakilok tanga yung utakayaw lo tungala ilang utakayaw yung ila nalak napalok mo dan na ikaw mayo dia katak to kanalo nang ito tapan nila at tingi at katita wala lang matahan na umiak to Canadian Coast Guard vessel na katayo mananok kabisa tinunama si kujaw mi yugot kuyan nami nga si teko at isakso katak kaw UAP to kalaw tikot malubong nga ubong nga pulaga sa makaw mi yuk tuisakso ko tiki yut ula ngu yukubia na kaw Nakong mitiak kibabot temat ulo may ulo katiyang na ako sa pinaswa ko sa unong nga nilo kanu yung kuminat yamin na si. And that is all the time we have for our Kulik Show this morning. So thank you to all those who tuned in with us on our Kulik Show or programming this morning. And of course to those who contributed for our show. Enge naggajo makanu yung migot. Tutusaw ditiyala at tuwalo kibabot. Pinaswa ko sa unong nga nakatiyang na ako sa pinaswa ko.